άλλο φασάμο. Ότε φία φιελάμπα εφάιλο άτου. Ωαου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλίοι, όλε σάμο. Φάβει φιάτου. Yate o tou I lunga o le ea Le ala I a Samoa mo le tua O le tua mo Samoa Ia manuia Samoa